καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

δεν είναι ραδιόφωνο. Είναι Γλέντι. Γλέντι FM 101,1.

Όλη μέρα και όλη νύχτα. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά. Like.

0: γουστάρουμε παρέα, μέσα είσαι. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: Άιντε.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
4: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
5: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
6: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
6: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
5: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
6: 694-1585-444.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
12: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο On Air Media.

0: onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
5: But first, coffee.
4: Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
6: Χρώματα, Μολάογλου. Σιδηρικά, Μολάογλου. Μονώσεις, φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου, στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
7: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και η δική που με έκπτωση 20%.
8: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Πάλι για ψώνια ήσουν.
5: Αφού δεν είχαμε γάλα και ψωμί.
4: Έχεις ένα σωρό σακούλες όμως.
5: Δεν τα άμαθες. Στο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδης, εκτός από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τώρα βρίσκουμε και είδη παντοπολίου. Γιαούρτι, φέτα, αναψυκτικά, χυμούς, αυγά, απορρυπαντικά, είδη καθημερινής διατροφής. Ένας είναι ο σταθμός.
4: Τέλειο! Όμως το ευχάριστο περιβάλλον, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση σε κάνουν να θέλεις να ψωνίζεις κάθε μέρα.
5: Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδη, τρίτης γενιάς, Καρύδης Αργύρης Κυριακή, Ομήρου 79, Ξάνθη.
4: Τηλέφωνο 25410 23303. Σου τα φαίνουν και στο χώρο σου. Και delivery μέσω e-food.
6: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
7: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
6: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
7: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
6: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
7: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
6: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
7: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
6: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Αιχίνου Μελιδίων.
7: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει. G-Store. Τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου. G-Store. Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, έπιπλα εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, αφετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store. G-Store. Do it yourself. Φτιάξ το μόνος σου. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411-812-77 ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
11: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις.

0: Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muesli βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Muesli. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583-320. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
1: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Ξάνθη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Αγάπη μου, χτύπησα λίγο τη ζάντα στο πεζοδρόμιο.
9: Δεν πειράζει, κοριτσάρα μου, εσύ να είσαι καλά.
8: Μη
9: σε νοιάζει, θα την πάω στο Tire Sotomoto Γεωργιάδης και θα την κάνουμε πάλι γεννούρια.
10: Tire Sotomoto Γεωργιάδης. Επισκευή φθαρμένων ζαντών. Διαμαντάρισμα και επινοικέλωση ζαντών. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Δίνουμε λύσεις εκεί που για άλλους δεν υπάρχουν.
11: Tires Automoto Γεωργιάδης. Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-27-60-701.
12: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
13: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
14: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
13: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
14: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
12: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
13: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
14: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Ένα είναι το πέρασμα για καλό φαγητό και διασκέδαση. Αυτό απέναντι από το Πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ταβέρνα το πέρασμα. Καλομαγειρεμένες ελληνικές λιχουδιές που εξαφανίζονται μόλις φτάσουν στο τραπέζι. Εκλεκτά κρέατα στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά και εξυπηρέτηση γεμάτη χαμόγελα. Για να περάσεις καλά, έλα στην Ταβέρνα το πέρασμα στην Ξάνθη, Εικονίου, έναντι Πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 25410 78014.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
15: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.
16: Πες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα, μόνο λαϊκά.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
9: Τι θα έλεγες για ένα καφεδάκι στον Μπόσκο?
10: Υπέροχη ιδέα. Ευκαιρία να ψωνίσω.
9: Τι λες, τι να ψωνίσεις?
10: Φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης, αφού το καφέ Μπόσκο είναι το οποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης.
9: Σωστά. Καφές και ψώνια στον ίδιο χώρο. Ιδανικά.
10: Τι σου λέω. Ποικιλία, ποιότητα και καλές τιμές.
9: Οπωροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης και Μπόσκο καφέ για νόστιμο break.
10: Ψώνια, καφές, τσεκ. Και δώρο το σνακ. Ομήρου 79, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23303. Παραγγελίες μέσω eFood.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
11: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Το όνομα της εξειδίκευσης.
6: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
7: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
8: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Car Pens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
9: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
10: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
11: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
12: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
13: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
14: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
15: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
16: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει.

0: Αφήσέ τους στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Το χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
4: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
3: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
4: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
4: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
4: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
4: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
8: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
6: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
7: Μικρά, οικογενειακά, 7θέσια, 9θέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
7: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
6: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
7: 694-1585-444.
9: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενιδλί και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460.
10: Αυτή η είδηση θα σας ανεβάσει. Νέα υπηρεσία στην Ξάνθη. Γερανομεταφορές και ανυψώσεις από το G-Store. Γερανομεταφορές ανυψώσεις, μεταφορές βαρέων και ειδικών φορτίων, οδική βοήθεια οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων ειδικών αντικειμένων, όπως επιγραφές, κοντέινερ, μεταφορές μουσικών οργάνων, αλλά και εργασίες με καλάθι σε μεγάλο ύψος. Οι μετακομίσεις επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων πραγματοποιούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια με τα ανυψωτικά μηχανήματα που διαθέτουμε. Γερανομεταφορές G-Store. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22, Ξάνθη. Τηλέφωνο 6973-349-050. Για υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, επιλέξτε Γερανομεταφορές G-Store.
11: Ο καθαρός βουνίσιος αέρας πάντα ανοίγει την όρεξη. Βέβαια, αν ο προορισμός σου είναι η παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά, η όρεξη είναι εγγυημένη. Παραδοσιακά πιάτα στο ξυλόφουρνο και σούβλες στο πιο γευστικό κόνσεπτ χώρο της Ξάνθης. Πάρε την οικογένεια ή την παρέα σου και ανεβείτε στο Γέρακα, στο δρόμο για Σταυρούπολη. Παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6984-688-456. Η απόλαυση φωλιάζει εδώ. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
12: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
7: Είμαι στο δρόμο και αισθάνομαι ασφάλεια, γιατί είμαι σίγουρος για τα ελαστικά μου. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ο μόνος που εμπιστεύομαι. Για όλους τους τύπους οχημάτων, αυτοκινήτων και μηχανών των γνωστών εταιριών Continental, Nexen, Kunho, Cormoran και πολλών άλλων. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Συνεχής ενημέρωση για να δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι για την ποιότητα και την οικονομία που σου προσφέρει.
8: Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697 27 60

0: 701.
1: Automoto ελαστικά Γεωργιάδης. Ασφάλεια στο δρόμο.
0: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις στο χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Mousseli βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Mousseli. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25410-72509 και 6948-583-320.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Ένα είναι το πέρασμα για καλό φαγητό και διασκέδαση. Αυτό απέναντι από το πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ταβέρνα το πέρασμα. Καλομαγειρεμένες ελληνικές λιχουδιές που εξαφανίζονται μόλις φτάσουν στο τραπέζι. Εκλεκτά κρέατα στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά και εξυπηρέτηση γεμάτη χαμόγελα. Για να περάσεις καλά, έλα στην Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Ξάνθη, Εικονίου, έναντι πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 25410-78014.
8: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: βιογραφικό σου.
1: Λαϊκά σε σωστή σειρά. Γλέντι FM 101,1.

0: 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
3: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 70 995 και στο κινητό 698 8280 856. Μολάογλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
2: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
3: Battery Store στην Ξάνθη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητο. Και φορτηγά.
6: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-073.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Πάλι για ψώνια ήσουν.
8: Αφού δεν είχαμε γάλα και ψωμί.
7: Έχεις ένα σωρό σακούλες όμως.
8: Δεν τα άμαθες. Στο Ποροπολείο Παντοπολείου Καρύδης, εκτός από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τώρα βρίσκουμε και είδη παντοπολείου. Γιαούρτι, φέτα, αναψυκτικά, χυμούς, αυγά, απορυπαντικά, είδη καθημερινής διατροφής. Ένας είναι ο σταθμός.
7: Τέλειο! Όμως το ευχάριστο περιβάλλον, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση σε κάνουν να θέλεις να ψωνίζεις κάθε μέρα.
5: Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδη, τρίτης γενιάς, Καρύδης Αργύρης Κυριακή, Ομήρου 79, Ξάνθη.
7: Τηλέφωνο 25410-23303. Σου τα φαίνουν και στο χώρο σου. Και delivery μέσω e-food.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
11: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
2: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Είναι το καλύτερο κρέας στη ζωή σου? Είναι. Θα το βρεις στη γωνιά του? Θα το βρεις. Ψητοπολείο Η Γωνιά. Τα καλύτερα ψητά της ζωής σου. Λαχταριστά σάντουιτς σε πίτα ή μπαγκέτα, μπέργκερ, αλυφές και σαλάτες που απογειώνουν την εμπειρία. Πού αλλού? Στη Γωνιά. Τώρα και ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας. Απολαύστε όλα τα κρεατικά στον χώρο μας, Λεωναρδοπούλου 2 Ξάνθη και Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25 41 0 67 968. Ψητοπολείο Η Γωνιά και η νοστιμιά στη γωνιά της.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ? Στην ταβέρνα The Chef Unal, στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 25410-32972.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
9: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
10: Μην εδώ σου λέω.
9: Γλέντι FM 101,1.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
7: Ένα είναι το πέρασμα για καλό φαγητό και διασκέδαση. Αυτό απέναντι από το πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ταβέρνα το πέρασμα. Καλομαγειρεμένες ελληνικές λιχουδιές που εξαφανίζονται μόλις φτάσουν στο τραπέζι. Εκλεκτά κρέατα στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά και εξυπηρέτηση γεμάτη χαμόγελα. Για να περάσεις καλά, έλα στην Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Ξάνθη, Εικονίου, έναντι πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 25410 78014.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν!

0: Μπορούν ελεύθεροι. Πού πας ρε άνθρωπε να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
4: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
3: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
4: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
4: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
4: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
3: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
4: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Ο καθαρός βουνίσιος αέρας πάντα ανοίγει την όρεξη. Βέβαια, αν ο προορισμός σου είναι η παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά, η όρεξη είναι εγγυημένη. Παραδοσιακά πιάτα στο ξυλόφουρνο και σούβλες στο πιο γευστικό κόνσεπτ χώρο της Ξάνθης. Πάρε την οικογένεια ή την παρέα σου και ανεβείτε στο Γέρακα, στο δρόμο για Σταυρούπολη. Παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6984-688-456. Η απόλαυση φωλιάζει εδώ. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
6: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
7: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
8: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
9: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
9: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
8: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
9: 694-1585-444.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
12: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τι θα έλεγες για ένα καφεδάκι στον Μπόσκο?
9: Υπέροχη ιδέα. Ευκαιρία να ψωνίσω.
8: Τι λες, τι να ψωνίσεις?
9: Φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης. Αφού το καφέ Μπόσκο είναι το ποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης.
8: Σωστά. Καφές και ψώνια στον ίδιο χώρο. Ιδανικά.
9: Τι σου λέω. Ποικιλία, ποιότητα και καλές τιμές.
8: Ο ποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης και Μπόσκο καφέ για νόστιμο break.
9: Ψώνια, καφές, τσεκ. Και δώρο το σνακ. Ομήρου 79, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 23303. Παραγγελίες μέσω eFood.
10: Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει.

0: Z-Store. Τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου. G-Store. Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, έπιπλα εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, ταπετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store. G-Store. Do it yourself. Φτιάξ το μόνος σου. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411 812 77, ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
1: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: Ευχαριστώ.
1: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
4: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
2: Battery Store στην Ξάνθη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητο. Και φορτηγά.
7: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο τσολάκις είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίδλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι.
5: Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι.
8: Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460.
4: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
9: Αγάπη μου, χτύπησα λίγο τη ζάντα στο πεζοδρόμιο.
10: Δεν πειράζει, κοριτσάρα μου, εσύ να είσαι καλά. Μη σε νοιάζει. Θα την πάω στο Tire Soto Moto Γεωργιάδης και θα την κάνουμε πάλι καινούρια.
11: Tire Soto Moto Γεωργιάδης. Επισκευή φθαρμένων ζαντών. Διαμαντάρισμα και επινικέλωση ζαντών. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Δίνουμε λύσεις εκεί που για άλλους δεν υπάρχουν.
4: Tires, Automoto Γεωργιάδης, Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-27-60-701.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
14: Μην εδώ σου λέω.
1: Glendy FM 101,1.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Mousseline βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Mousseline. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583 320.
8: Είσαι ζωοφιλός, αγρότης? Έχουμε ένα μήνυμα που σίγουρα σε ενδιαφέρει. Για πρώτη φορά στην Ξάνθη, ένας χώρος με ό,τι χρειάζεσαι από πτηνά νεοσόν σε περιμένει. Πτηνοφάρμα πουλερικών, κοτοπουλάκια, παπάκια, γαλοπούλα, πάπιες, χήνες, ορτίκια, φασιανούς και ό,τι άλλο βάζει ο νους. Στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Πτηνοφάρμα πουλερικών, 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, απέναντι από το νέο εμπορικό κέντρο. Κινητό 6972-280-700. Πτηνοφάρμα πουλερικών. Σε ενδιαφέρει και σε συμφέρει.
9: Στην Πτηνοφάρμα Πουλερικών μπορείτε να βρείτε κότες που έχουν τη δυνατότητα σε πάνω από 300 αυγά το χρόνο. Εποφεληθείτε από την σούπερ τιμή 8,5 ευρώ αναπουλάδα μόνο κατόπιν παραγγελίας. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στην Πτηνοφάρμα Πουλερικών. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Όλη μέρα. Γλέντι

0: 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
4: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
4: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
4: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
4: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
7: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Το όνομα της εξειδίκευσης.
6: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
7: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
8: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα Carpens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
9: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
10: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
11: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
12: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
13: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
14: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
15: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα
16: στο αυτοκίνητό σας.
17: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
2: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
3: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
4: Μικρά, οικογενειακά, 7 θέσια, 9 θέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
4: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
3: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
4: 694-1585-444.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με

0: Κοκτέιλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το cocktailxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κοκτέιλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2541-027-200. Υπεραστικό Κοκτέιλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφήμουν Τζάκι. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωση σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφήμουν Τζάκι όμικρον έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-026-655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
4: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

Νύχτα μέρα, μόνο λαϊκά. Γλέντι FM 101,1.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ο καθαρός βουνίσιος αέρας πάντα ανοίγει την όρεξη. Βέβαια, αν ο προορισμός σου είναι η παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά, η όρεξη είναι εγγυημένη. Παραδοσιακά πιάτα στο ξυλόφουρνο και σούβλες στο πιο γευστικό κόνσεπτ χώρο της Ξάνθης. Πάρε την οικογένεια ή την παρέα σου και ανεβείτε στο Γέρακα, στο δρόμο για Σταυρούπολη. Παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6984 688 456. Η απόλαυση φωλιάζει εδώ. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
4: Ένα είναι το πέρασμα για καλό φαγητό και διασκέδαση. Αυτό απέναντι από το πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ταβέρνα το πέρασμα. Καλομαγειρεμένες ελληνικές λιχουδιές που εξαφανίζονται μόλις φτάσουν στο τραπέζι. Εκλεκτά κρέατα στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά και εξυπηρέτηση γεμάτη χαμόγελα. Για να περάσεις καλά, έλα στην Ταβέρνα το πέρασμα στην Ξάνθη, Εικονίου, έναντι πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 254-10-78-014.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίδλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25410-97-288 και 6983-279-460.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
11: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Και τώρα, ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
6: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
7: Έκπληξη! Παπαχαστάς!
6: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
11: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
10: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
11: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
10: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απέτηση.
11: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
10: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
11: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
10: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
11: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
12: Αυτή η είδηση θα σας ανεβάσει. Νέα υπηρεσία στην Ξάνθη. Γερανομεταφορές και ανυψώσεις από το G-Store. Γερανομεταφορές ανυψώσεις, μεταφορές βαρέων και ειδικών φορτίων, οδική βοήθεια οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων ειδικών αντικειμένων, όπως επιγραφές, κοντέινερ, μεταφορές μουσικών οργάνων, αλλά και εργασίες με καλάθι σε μεγάλο ύψος. Οι μετακομίσεις επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων πραγματοποιούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια με τα ανυψωτικά μηχανήματα που διαθέτουμε. Γερανομεταφορές G-Store. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22, Ξάνθη. Τηλέφωνο 6973-349-050. Για υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, επιλέξτε Γερανομεταφορές G-Store.
13: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά. Like.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μαστορέματα.
3: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Η αρχή έγινε όταν ο κολλητός σου πήγε για κοψίδια στη γωνιά. Και να τα σουβλάκια, και να το κοτόπουλο σούβλας, και να τα μπέργκερ κατά πιτσιρίκια. Άνθρωπος είσαι και συλλήγησες. Ανακάλυψες το καλύτερο κρέας, τα καλύτερα ψητά. Την επόμενη μέρα παρήγγειλες και σάντουιτς στο σπίτι. Η απόλαυση είναι για να μοιράζεται. Ψητοπολείο η γωνιά. Οι πιο νόστιμες κρεατονοστιμιές. Λεωναρδοπούλου 2, Ξάνθη. Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25 410 67 968. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
7: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Γλέντι FM 101,1. Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Είμαι στο δρόμο και αισθάνομαι ασφάλεια γιατί είμαι σίγουρος για τα ελαστικά μου. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ο μόνος που εμπιστεύομαι. Για όλους τους τύπους οχημάτων, αυτοκινήτων και μηχανών των γνωστών εταιριών Continental, Nexen, Kunho, Cormoran και πολλών άλλων. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Συνεχής ενημέρωση για να δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι για την ποιότητα και την οικονομία που σου προσφέρει.
9: Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697 27 60 701.
8: Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ασφάλεια στο δρόμο.
9: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις στο χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muesli βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες

0: φέτα, αναψυκτικά, χυμούς, αυγά, απορριπαντικά, είδη καθημερινής διατροφής, ένας είναι ο σταθμός.
1: Τέλειο! Όμως το ευχάριστο περιβάλλον, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση σε κάνουν να θέλεις να ψωνίζεις κάθε μέρα.
2: Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδη, τρίτης γενιάς, Καρύδης Αργύρης Κυριακή, Ομήρου 79, Ξάνθη.
1: Τηλέφωνο 25410 23303. Σου τα φαίνουν και στο χώρο σου. Και delivery μέσω e-food.
3: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίδλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι.
1: Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι.
3: Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460.
4: Ένα είναι το πέρασμα για καλό φαγητό και διασκέδαση. Αυτό απέναντι από το Πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ταβέρνα το πέρασμα. Καλομαγειρεμένες ελληνικές λιχουδιές που εξαφανίζονται μόλις φτάσουν στο τραπέζι. Εκλεκτά κρέατα στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά και εξυπηρέτηση γεμάτη χαμόγελα. Για να περάσεις καλά, έλα στην Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Ξάνθη, Εικονίου, έναντι Πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 254-10-78-014.
5: Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή θα βρεις μερακλίδικα, χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25 41 0 78 897 και 69 72 602 804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
6: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
11: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

όταν αυτή με κυνηγούσε, δεν την ήθελα. Τώρα δεν θέλει ούτε καν να της μιλάω.

0: NDFM 101,1 για τα παλιά και τα τωρινά λαϊκά. Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Ξάνθη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-073.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
11: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
12: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
11: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
12: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
10: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
11: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
12: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Στην πρώτη γουλιά

0: γύρωσε την εμπειρία του καφέ σου. Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπερ αστική υπεροχή.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορεί.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Ο καθαρός βουνίσιος αέρας πάντα ανοίγει την όρεξη. Βέβαια, αν ο προορισμός σου είναι η παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά, η όρεξη είναι εγγυημένη. Παραδοσιακά πιάτα στο ξυλόφουρνο και σούβλες στο πιο γευστικό κόνσεπτ χώρο της Ξάνθης. Πάρε την οικογένεια ή την παρέα σου και ανεβείτε στο Γέρακα, στο δρόμο για Σταυρούπολη. Παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6984-688-456. Η απόλαυση φωλιάζει εδώ. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
11: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
2: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει.
8: G-Store. Τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις. G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου. G-Store. Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, επιπλά εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, ταπετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store. G-Store. Do it yourself. Φτιάξ το μόνος σου. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411 812 77 ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
9: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
10: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
9: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
10: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
9: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
10: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
9: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
10: Εδώ και χρόνια σας το
9: ανήκει σας απέτηση.
10: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
9: Εδώ και χρόνια.

0: Μερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: Παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
6: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
7: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
8: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
8: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
7: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
8: 694 1585 444. Ένα είναι το πέρασμα για καλό φαγητό και διασκέδαση. Αυτό απέναντι από το πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ταβέρνα το πέρασμα. Καλομαγειρεμένες ελληνικές λιχουδιές που εξαφανίζονται μόλις φτάσουν στο τραπέζι. Εκλεκτά κρέα στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά και εξυπηρέτηση γεμάτη χαμόγελα. Για να περάσεις καλά, έλα στην ταβέρνα το πέρασμα στην Ξάνθη, Εικονίου, έναντι πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 254-10-78-014.
9: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
10: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
7: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου, στην Παναγής Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μαστορέματα.
8: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Είναι το καλύτερο κρέας της ζωής σου? Είναι. Θα το βρεις στη γωνιά του? Θα το βρεις. Ψητοπολείο Η Γωνιά. Τα καλύτερα ψητά της ζωής σου, λαχταριστά σάντουιτς σε πίτα ή μπαγκέτα, μπέργκερ, αλυφές και σαλάτες που απογειώνουν την εμπειρία. Πού αλλού? Στη Γωνιά. Τώρα και ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας. Απολαύστε όλα τα κρεατικά στον χώρο μας, Λεωναρδοπούλου 2 Ξάνθη και Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25 410 67 968. Ψητοπολείο Η Γωνιά και η νοστιμιά στη γωνιά της.
0: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: πάλι γουστάρεις. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: Χαρισμένο από εμάς τους άντρες, σε εσάς τις γυναίκες που διασκεδάζετε απόψε μαζί μας και το λόγο το ξέρετε μόνο εσείς.

πως μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά της γη.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muslí βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Muslí. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583 320.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
9: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: Glendi FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο τσολάκις είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενιλί και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25410-97-288 και 6983-279-460.
0: Όλη μέρα. Glendi FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο καθαρός βουνίσιος αέρας πάντα ανοίγει την όρεξη. Βέβαια, αν ο προορισμός σου είναι η παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά, η όρεξη είναι εγγυημένη. Παραδοσιακά πιάτα στο ξυλόφουρνο και σούβλες στο πιο γευστικό κόνσεπτ χώρο της Ξάνθης. Πάρε την οικογένεια ή την παρέα σου και ανεβείτε στο Γέρακα, στο δρόμο για Σταυρούπολη. Παραδοσιακή ταβέρνα Γερακοφολιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6984-688-456. Η απόλαυση φωλιάζει εδώ. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
8: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Λαϊκά σε σωστή σειρά. Γλέντι FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Trendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Αγάπη μου, χτύπησα λίγο τη ζάντα στο πεζοδρόμιο.
8: Δεν πειράζει, κοριτσάρα μου, εσύ να είσαι καλά. Μη σε νοιάζει. Θα την πάω στο Tire Sotomoto Γεωργιάδης και θα την κάνουμε πάλι καινούρια.
9: Tire Sotomoto Γεωργιάδης. Επισκευή φθαρμένων ζαντών. Διαμαντάρισμα και επινικέλωση ζαντών. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Δίνουμε λύσεις εκεί που για άλλους δεν υπάρχουν.
10: Tires, Automoto Γεωργιάδης, Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-27-60-701.
0: Όλη μέρα, Glendy FM 101,1. Όλη μέρα, μόνο λαϊκά. Like.

0: τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
3: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά. Μην εδώ σου λέω. Glendy FM 101,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τα λαϊκά που σ' αρέσουν στο σταθμό που αγαπάς. Glendy FM 101,1.

0: καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Δεν είναι ραδιόφωνο. Είναι Γλέντι. Γλέντι FM 101,1.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

Τρεις τα χαράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Στα 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρέλα μ' αφήνομαι. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου,

Μπεις στα καράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Τίποτα πια δεν σε νοιάζει. Χάνω τον έλεγχο, το βλέμμα σου ενοχώ. Αυτή τη γη